να σολάγια. Χαρά να χωρί. Φιν τη σεμάνα. Πορεί το δε μαριουάνα. Θερβέτα. Πορλά μανιά να σολάγια. Χαρά να